0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
6: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: άμα το κυβότιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
4: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου...

0: World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και Βόντιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
4: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα. Και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Σήμερα έχουμε μία έρευνα που εξελίσσεται μάλλον στο δρόμο.
0: Οπα.
1: Γιατί μένουμε στο δρόμο, ποιοι είναι οι πιο συχνοί λόγοι και γιατί καλούμε την οδική βοήθεια. Που πότε έρχεται, αυτό είναι σε επόμενο επεισόδιο.
0: Το αμάξι χαλάει, το λάστιχο σκάει τη χειρότερη στιγμή του 24ωρου. Πάμε να δούμε γιατί.
1: Τη χειρότερη κυριολεκτικά. Είναι η πιο συχνή αιτία η μπαταρία, λοιπόν.
0: Α, η μπαταρία. Μείνουμε από μπαταρία.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής ΑΑΑ, τα προβλήματα της μπαταρίας ευθύνονται περίπου για το 30% των βλαβών. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι το αμάξι μένει κυρίως όταν γυρνάς 3 ώρα το πρωί, όταν βιάζεσαι στην Αττική Οδό και όλα τα καλά. Έτσι.
0: Φυσικά.
1: Την καλύτερη στιγμή. Η δεύτερη αιτία που μένουμε στο δρόμο είναι το σκασμένο ή ξεφούσκωτο λάστιχο.
0: Ο εφιάλτης μου, δεν ξέρω να αλλάζω λάστιχο. Εφιάλτης.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι επειδή έχει καινούριο αμάξι, το οποίο.
0: Δεν σκάνε τα λάστιχα.
1: Δεν σκάνε τα λάστιχα.
0: Καλά,
1: μπορεί.

0: Αλλά έχουν αφρό αυτά τα λάστιχα. Δεν μπορείς να το αναλογικά ότι γίνεται εκεί
1: ούτε
0: πέρα.
1: Ούτε αφρό ξυρίσματος δεν έχουν τα δικά μας.
0: Ο τρίτος κλασικός λόγος είναι το χοπάθι. Κλείδωμα των κλειδιών μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ πώς μπορείς να κλειδώσεις τα κλειδιά σου μέσα στο αυτοκίνητο και να μείνεις απ' έξω. Δεν μπορεί να συμβεί, αλλά τέλος πάντων σε εσάς τις γυναίκες όλα συμβαίνουν χωρίς κανένα ρατσιστικό περιεχόμενο το σχολείο μου.
0: Το ξέρω, δεν είσαι από αυτούς καθόλου που μας λες, ας πούμε, όταν πάμε να παρκάρουμε, έλα να σου κάνω κουμάντο. Είναι και αυτή κατηγορία.
1: Όχι,
0: δεν είσαι καθόλου, το ξέρω. Αλήθεια είναι αυτή, αλλά θέλει μία μαεστρία να κλειδώσει το κλειδί σου μέσα. Είναι τώρα για έμπειρους παίκτες. Δεν το κάνουν τώρα τα κατά και εσύ είσαι στην αρχική πίστα. Είναι και η ηλικία του οχήματος που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν πρέπει να παραλείπουμε ποτέ το σέρβις. Αυτό είναι SOS. Είναι επικίνδυνο και για μας. Βλέπεις ακόμα κάποια αμάξια τα οποία βγαίνει ένα μαύρο σύννεφο και λες, α, μια χαρά είναι αυτό. Πάει και δεν πάει.
1: Εγώ σε αυτά που βγάζουν το μαύρο καπνό από πίσω, που σημαίνει ότι καίνε ό,τι καίγεται από το κάψιμο, ας πούμε. Κοιτάω το αυτοκολλητάκι του κταίου και λέω, αυτός πώς έχει περάσει κταίο. Δηλαδή τον περάσαν και του είπαν μπράβο, πάρτε σφραγίδα και υπογραφή συγχαρητήρια να το χαίρεστε.
0: Το αυτοκολλητάκι του κταίου είναι πλέον συλλεκτικό. Ανήκει στο 1990, βιντατζιά μεγάλη. Red Morning Show. Η νούμερο 1. Πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έχουμε θαλασσινό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, έχουν αρχίσει πάρα πολλές εφημερίδες να διαδίδουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λαγοκέφαλοι, έχουμε καρχαρίες, μοβ μέδουσες και όλα αυτά. Δηλαδή, για ένα ρημάδο μπάνιο θα πρέπει να κουβαλάμε ένα ιατρικό kit για τη τσάντα μας.
0: Θα ανοίξουμε τις πισίνες, τις βίλες, χρυσό μου, δεν πάει άλλο.
1: Εάν όμως έχεις αυτή την τεράστια τύχη και σε δαγκώσει λαγοκέφαλος, έχουν βγει οδηγίες, κάζε να στα πω.
0: Για λέγε.
1: Άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχόμενο νερό, εκτός ότι είναι κακάσχημο ένα ψάρι, έχει και ένα δόντι σαν να ανοίγει την πύρα, είναι επικίνδυνο γιατί έχει και νευροτοξίνες. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο σοβαρά.
0: Καλό καθάρισμα αρχικά.
1: Πολύ καλό καθάρισμα με καθαρό νερό, το πόσιμο. Mm-hmm. Εφαρμόζει σταθερή πίεση με γάζες ή πάνε καθαρό, γιατί όλοι κουβαλάμε πάνω μας γάζες.
0: Ναι.
1: Αναζητάς οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, θα έλεγα και το Θεό, αν μπορείς να τον επικαλεστείς. Και δεν είναι καλύτερα τελικά να με τσιμπήσει τσούχτρα που το.
0: Χίλιες φορές
1: που είναι πολύ πιο απλό. Το χειρότερο μπορεί να συμβεί να ζητήσω από κάποιον να με κατουρίσει, δεν είναι.
0: Έχουν ανεβάσει κάτι ψαράδες λαγοκέφαλους που δαγκώνουν κουτάκι μπύρας και το λιώνουν. Λιώνουν το κουτάκι της μπύρας. Φαντάζομαι τώρα αυτό στη γάμπα σου.
1: Μιλάμε τώρα. Στη γάμπα μου πραγματικά είναι ασχήμια. Τέλος πάντων, και ο πιο επικίνδυνος καρχαρίας, γιατί έχουμε πλέον και καρχαρίες, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, τα διαβάζω.
1: Έχουμε γίνει Ατλαντικός, είναι ο Μίκο, λέει. Ο Μίκο, ο Μάκο μάλλον.
0: Ο Μάκο. Τι είναι αυτή η γενιά καρχαρία.
1: Αυτή είναι η γενιά καρχαρία που άμα σε δαγκώσει, φυλάκια, darling.
0: Μακριά, παιδιά, πάρτε τα βουνά καλοκαιριάτικα, δεν γλιτώνουμε με τίποτα. Τσούχτρες, Μάκο, Σάκο, Λάκο, στο βουνό και φύγαμε.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: The one, the only, Metallica.

0: Έχουμε ρεπορτάζ από τα Σέρας.
1: Αν σου έλεγα ότι υπάρχει δήμος στην Ελλάδα που σε πληρώνει για να ζήσεις 5.000 και για να γεννήσεις 10.000 ντούκου, τι θα έκανες? Πόσο γρήγορα θα μάζες αυτή την ώρα τη βαλίτσα?
0: Λουκουμάκι, φτιάχνω βαλίτσες, παίρνω τα μάξι, τα λέμε.
1: Όλα αυτά που σου λέω δεν είναι λόγια του αέρα. Ο Δήμος Σερβίων στη Δυτική Μακεδονία, νότια της Κοζάνης, δίνει 5.000 για να μείνεις, 10 για να γεννήσεις. Και όχι έτσι να είχαμε να λέγαμε. Ήδη έχουν επιδοτηθεί τα πρώτα ζευγάρια, γιατί η πτώση στην πληθυσμιακή πτώση είναι τόσο μεγάλη που λένε, παιδιά, μήπως σας δώσουμε κάτι τη μπασκέ.
0: Ο Δήμος αυτός είναι κοντά στα Σέρας, έτσι.
1: Κοντά στα Σέρας, ναι, φαντάζομαι εκεί είναι το απογευματικό.
0: Κοντά στα Σέρας που έχει και την καλύτερη μπουγάτσα. Ωρε, φύγαμε, παιδιά. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Είναι λοιπόν κάτι το οποίο λέγεται fasting. Αυτό που,
1: αυτό
0: απέχεις,
1: που κάνω εγώ, παιδί μου. Απέχω από το φαγητό 16 ώρες, τρώω τις 8 τον άμπακο.
0: Ναι. Τον άμπακο. Υπάρχει και το sex fasting, αυτό το ήξερες.
1: Όπα.
0: Απέχεις επίσης τους μήνες που θες εσύ, μήνες, μέρες, ώρες, εβδομάδες. Ας το πούμε για μήνες, χρόνια κτλ. Τέλος πάντων, υπάρχει το sex fasting. Απέχεις συνειδητά από την ερωτική αντιπράξη, γιατί θέλεις όταν συμβεί, όταν και αν δώσει ο Θεός, να είναι κάτι έντονο για εσένα. Συμφωνείς?
1: Καταπληκτική ιδέα. Δεν τρώω που δεν τρώω. Δεν θα. Καθόλου,
0: ναι.
1: Τελειώσαμε.
0: Τίποτα, δεν πίνουμε που δεν πίνουμε. Δεν όλη η ζωή μας. Γι' αυτή ζούμε, δεν ξέρω.
1: Άρα, fasting, απέχουμε συνειδητά από την ερωτική αντιπράξη για να είμαστε, ναι, για να είμαστε καλύτεροι όταν αυτή θα μας προκύψει.
0: Όχι δηλαδή ότι δεν μας κάθεται άνθρωπος και θέλουμε. Συμπληρωματικά λένε φυσικά ότι όλο αυτό βοηθάει πολύ στο focus, στην προσωπική εξέλιξη. Σαν βουδιστής, θες να κάνεις ένα πνευματικό reset και αυτό σου φταίει δηλαδή.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, μου ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.

0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φράτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε επίσημα αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου στις Βερσαλίες. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και χαμηλότερες τιμές ενέργειας, λέει ο Μακρόν. Το Πασόκ παίρνει αποστάσεις από την κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Πορτογαλία Κονγκό 1-1 γιόρτασε με γκέλα την πρεμιέρα του στο 6ο Μουντιάλ ο Ρονάλντο. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 9.300 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Είναι 5η 18 Ιουνίου 2026, προς τι τόση χαρά?
1: Κοίταξε, 5η είναι, προ-Παρασκευή και μικρό Σάββατο, τι άλλο θέλεις?
0: Και πόσο ωραία θα περάσουμε σήμερα και τι δεν έχει το μενού του Red Morning Show. Καταρχήν έχει ωραίες μουσικές.
1: Γίνεται.
0: Έχουμε ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ, έχουμε ζώδια, χρηματοκιβώτιο, χάβρα, όλα τα καλά.
1: Έχουμε όλα τα καλά, έχουμε πρόγνωση για τον καιρό, καλά νέα της επικαιρότητας, όλοι την ξεψαχνίζουμε, είμαστε ταλαγωνικά. Γενικότερα το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μείνεις εδώ.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά, για το που βρίσκεστε και πώς ξεκινάει η Πέμπτη σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM 96,3, και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Bon Jovi στον αέρα του Red, ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα!

0: Bob Dylan, Red 96,3, Red Morning Show, 5η 18 Ιουνίου, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για πες μας, κάνε καλό.
0: Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Ιπάτιος και Ιπατία γιορτάζουν σήμερα.
1: Έχουμε, εντάξει, αν και πολύ σπάνια όλα τα ονόματα, υπάρχουν και να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν και γενέθλια.
0: 161η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου στις 6, Δύση 9 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Εδώ είμαστε.
1: Η βιώσιμη γαστρονομία νομίζω ότι πάει προς το μη βιώσιμη. Νομίζω ότι όλος ο κλάδος κλαίει, αλλά μια χαρά η ρητορική μίσους να φεύγει.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρω αν κάποιος από τους ακροατές μας, που μάλλον πόσοι, γιατί σίγουρα είναι, έχουμε ζωάκια στον κύκλο μας. Έχω ένα μικρό σκυλάκι.
0: Ναι,
1: τελευταία.
0: Είναι το καινούριο μας απόκτημα.
1: Είναι
0: ναι.
1: Το καινούριο μας απόκτημα. Το οποίο για να το πας βόλτα πρέπει να έχεις κινητοποιημένες όλες σου τις αισθήσεις. Δεν είναι βγάζω το κινητό μου έξω, βγάζω selfies. Γιατί μία μπορεί να πεταχτεί στο δρόμο. Γενικότερα είναι σαν να έχεις ένα μικρό καροτσάκι.
0: Ναι.
1: Προχθές μη σας τα λέω, γιατί τώρα σας πάω και στα φρέσκα stories. Μη σας πάω μόνο στο παρελθόν.
0: Σωστό.
1: Μάζεψα αυτά που αφήνει τέλος πάντων. Μου πέφτουν τα κλειδιά. Δεν κατάλαβα τίποτα. Oh. Άρχισα να τα ψάχνω. Καλό κλειδαρά. Με κοιτάζει, μου λέει, βρε κοπελιά, μήπως έχουν πέσει πουθενά στη διαδρομή. Να κλαίω, όχι, όχι, με καλά, τι με περάσετε. 400 τα έχω. Μου λέει, κάτσε να πάμε μαζί στη διαδρομή που πήγες. Και τα βρήκαμε.
0: Τα βρήκες με τον κλειδαρά.
1: Τα βρήκαμε με τον κλειδαρά.
0: Ωρε,
1: ναι.
0: Φίλε. Κοινωνικό έργο επιτελούν οι κλειδαράδες πλέον.
1: Με κοίταζε με τύπο, τι να πω, είσαι αξιοθερήνητη, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σε βρίσω.
0: Εκτός από τα κλειδιά του αυτοκινήτου που τα έχεις ξεχάσει μέσα στο αμάξι και έχει κλειδώσει το αμάξι, αυτό ποτέ δεν το έχω καταλάβει.
1: Τελικά
0: μείναμε και έξω από το σπίτι. Καταπληκτικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέτω τον πύχη πολύ ψηλά.
0: Μάλιστα. Ακούστε τι μας περιμένει αύριο Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. 9.300 ευρώ. Ερχόμαστε αμέσως στο Red Morning Show.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπαυλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε

0: το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Red Morning Show. Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
10: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
11: It's Red. It's

0: Λίγο μετά τις 7 και 20, Κάρλος Σαντάνα, Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βρέτσος, μέχρι τις 10 να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Για πες μας αν έχουμε κίνηση αρχικά.
0: Όχι βέβαια, διότι ξενυχτήσαμε χτες βλέποντας Μουντιάλ.
1: Α, χαμός.
0: Και θα βγούμε όλοι στους δρόμους μαζεμένοι κατά τις 9 να αρχίσουμε τις διαμαρτυρίες γιατί έχει κίνηση και τι θα γίνει με τον Κηφισό και τι θα γίνει με την Κηφισίας.
1: Η αλήθεια είναι ότι από μια στιγμή και μετά εκεί γύρω στις 9 παρατέταρτο και 8.30 μη σου πω γίνεται το αδιαχώρητο.
0: Χτες πρέπει να σου πω το βράδυ περιμέναμε πώς και πώς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, την ποδοσφαιρική μας καψούρα να παίξει με την Πορτογαλία. Είναι το 6ο του Μουντιάλ.
1: Και τελευταίο, θα κρεμάσει παπούτσια.
0: Πιθανότατα το τελευταίο τώρα. Αν σκεφτείς ότι το Μουντιάλ γίνεται κάθε 4 χρόνια, ο τύπος παίζει το 6ο του Μουντιάλ και περιμέναμε πώς και πώς να κάνει κανένα μαγικό και ήρθε ισόπαλος. Με ποιους παίζανε, με το Κογκό.
1: Οι απόλυτες ανατροπές γενικά μας έχει πάει αυτό το Μουντιάλ.
0: Γενικά αυτό το Μουντιάλ έχει ανατροπές. Το Κογκό ήρθε μετά από 50 χρόνια να παίξει σε Μουντιάλ. Έφερε ένα-ένα με την Πορτογαλία. Πανηγυρίζαν οι άνθρωποι.
1: Ωραίο το Κογκό.
0: Και το βράδυ είδαμε και Αγγλία-Κροατία. Τα ξημερώματα χαζεύαμε λίγο στην τηλεόραση. Θέλω να σου πω ότι δεν ξυπνάμε με τίποτα αυτές τις μέρες.
1: Ωραία, να ξεκινήσουν τότε να βγαίνουν στον δρόμο οι γυναίκες και κατά τις 10-11 πουλάκια μου, ελάτε κι εσείς.
0: Κάπως έτσι θα γίνει. Ο καιρός θα είναι πολύ καλός σήμερα, Πέμπτη στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 32. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, επίσης καλός καιρός. Δεν έχουμε αυτές τις μεσημεριανές αστάθειες. Mm-hmm. Θα παίξουμε λίγο κάτω από τους 35. Ιδανικός καιρός, ιδανικές θερμοκρασίες, ούτε πάρα πολύ ζέστη, να μην μπορείς να μετακινηθείς, να μπορείς να σταθείς. Ούτε αυτές οι αστάθειες, τα κρύα, κρυάνα το πρωί, μπουφανάκια το βράδυ και τέτοια πράγματα.
1: Μέχρι στιγμής μας έχει κάνει γλυκό καιρό για καλοκαίρι. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό το σερί.
0: Στήστο να μην το ματιάσεις. Σκόρπιον, στον αέρα του Ρέντερ, ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Πέμπτης, που είναι, όπως λέει η Κατερίνα, το μικρό Σάββατο.

0: Aerosmith, 8 παρα 25, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ζωδιακές προβλέψεις μικρού Σαββάτου για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε.
1: Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Ο κρυός, η ενέργειά του είναι στα ύψη. Αξιοποίησε την στα επαγγελματικά, γιατί εδώ έχεις κάτι που σε περιμένει. Mm-hmm. Ταύρε, μην αφήσεις τις μικρές καθυστερήσεις να σε απογοητεύσουν. Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε τώρα. Οι δίδυμοι συζητήσεις ευνοούνται. Μπορεί να προκύψει και καμιά ενδιαφέρουσα γνωριμία, ενώ ο καρκίνος πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική του ηρεμία. Πρέπει να πάρει τις ψυχολογικές ανάσες που λέμε. Οι λέοντες, για να δω ένα λέοντα μπροστά μου.
0: Μην μου πεις για φίλους και συνεργάτες πάλι, δεν θα τα αντέξω.
1: Λοιπόν, μια πρόταση από τον κοντινό σου περιβάλλον, τη βρίσκεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Τι μπορεί να είναι, θα μας πεις αύριο. Παρθένε, επαγγελματικά θέματα μπαίνουν σε σειρά, με την οργάνωση όμως και την ψυχραιμία σου, ενώ αν είσαι ο ζυγός μας, έχεις μια εύνοια σε νέα ξεκινήματα. Σκορπιέ, οικονομική και συναισθηματική εκκρεμότητα βρίσκει το δρόμο της, ενώ το ξωτή, συνεργασίες και σχέσεις χρειάζονται ειλικρίνα και καλή διάθεση. Από τους ευνεοημένους του καλοκαιριού τονίζουμε ο τοξότης. Ο εγώκερος, η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική, αλλά η αποτελεσματικότητά σου σε ξεχωρίζει ή ερχόε. Δημιουργικές ιδέες και ευχάριστες στιγμές δίνουν χρώμα στην ημέρα σου. Τέλος, οι ηχθείες μας, η οικογένεια και το σπίτι ζητούν την προσοχή σου. Μια ζεστή συζήτηση θα σε ανανεώσει. Καλά τα πράγματα να πούμε.
0: Καλά και καλύτερα από ό,τι κατάλαβα το καλοκαίρι για τους τοξότες. Τέλος πάντων, και όλοι οι υπόλοιποι θα το περάσουμε το καλοκαιράκι μια χαρά.
1: Μια χαρά θα περάσουμε.
0: Ερχόμαστε σε λίγο για τα νέα του χρηματοκιβωτίου, γιατί κοντοζυγώνει η Παρασκευή. 9.300 ευρώ περιμένουν κάποιον ή κάποια. Sweet Home Alabama στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Phil Collins, Red 96,3, Red Morning Show, 8 παρατέταρτο πρωινό Πέμπτης. Αύριο έρχεται η Παρασκευή, αύριο έρχεται η Μέρη και κυριολεκτικά και μεταφορικά θα έρθει εδώ στο στούντιο στις 9.30 να μας πει τα νέα της. 9.300 ευρώ κληρώνονται αύριο στις 4 το απόγευμα. Διεκδίκησέ τα μέσω SMS Win στο 19.600 με κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. 9.300 ευρώ. Αυτό θυμηθείτε, αυτό θα αλλάξει το Παρασκευό Σαββατοκύριακό σου.
1: Αλλάζει τα πάντα γενικότερα.
0: Ναρκώτικ στον αέρα του Red.

0: Πλησιάζουμε στις 8 πρωινό Πέμπτης, 18η ημέρα του Ιουνίου. Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργο στον αέρα μέχρι τις 10. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε μία ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Και μόλις δεις πόσα θα κερδίζεις, θα θέλεις ακόμα και τον Deliveroo να φιλήσει από τη χαρά σου, χωρίς καμία υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνουμε Box τον Deliveroo που πάντα κερδίζεις.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 18 Ιουνίου, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ, και να ανοίξουμε και τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle έως 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
15: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
19: Φωτογράφηση.
18: Γιατί?
19: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
18: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φράτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε επίσημα αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου στις Βερσαλίες. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και χαμηλότερες τιμές ενέργειας, λέει ο Μακρόν. Το Πασόκ παίρνει αποστάσεις από την κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Πορτογαλία Κονγκό 1-1 γιόρτασε με γκέλα την πρεμιέρα του στο 6ο Μουντιάλ ο Ρονάλντο. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 9.300 ευρώ.
22: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Είναι 5η 18 Ιουνίου 2026. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Κατερίνα μου, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Εκτός από τα. Εσύ χάνεις τα κλειδιά σου. Εγώ χάνω τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης.
1: Το μεγαλύτερο
0: ηλικία. Όχι, χάνω ρε παιδί, δεν ξέρω που τα βάζω. Μπορείς να τα αναλάβεις. Γιατί δεν βλέπω να σου διαβάσω τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Δεν βλέπω τίποτα.
1: Είμαστε για να είμαστε πάντως. Θέλουμε αυτά τα locker που τα εντοπίζεις και άμα χάσω εγώ τουλάχιστον τα κλειδιά μου είναι καμία 200 ρου. Εσύ είναι με ένα 500 ρικό τα γυαλιά.
0: 1815, η μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτης. Η μάχη του Βατερλό, το λέμε και σήμερα. Είσαι Βατερλό.
1: Η αλήθεια
0: έπαθα
1: είναι,
0: Βατερλό.
1: Το Βατερλό μας χαρακτηρίζει.
0: 1932, ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα. Η FIBA είναι το αφεντικό
1: η
0: του
1: μπάσκετ.
0: Όχι, η FIFA είναι του ποδοσφαίρου. Η FIBA είναι του μπάσκετ.
1: Του μπάσκετ.
0: Κάποια μέρα θα τα μάθουμε. 1967, ο Τζίμι Χέντριξ βάζει φωτιά στην κιθάρα του πάνω στη σκηνή ενός pop festival.
1: Ναι, τα κάνανε αυτά τα ροκσταριλίκια γενικά. Από τον Τζίμι Χέντριξ το βλέπω.
0: 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος. Τον έχεις ακουστά, μπα.
1: Θωμάς Μαύρος, δεν μου λέει κάτι.
0: Μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών παράλληλα με στις πράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Μεγάλος μπαλαδόρος της εποχής μου, πρέπει να σου πω. Συγγνώμη, 2015, την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Ήταν αυτή εκεί η διετία 15-16 που γινόταν ένας κακός χάμος. Να μείνουμε, να μην μείνουμε, να φύγουμε, να πάμε στην Δραχμή.
1: Πώς ξαφνικά το ναι έγινε, όχι το όχι, ναι, γενικότερα μην πώς μας ξανάρθουν, δεν ξέρουμε.
0: Γεννήσεις 1934, Δημήτρης

0: προπονητής, ήταν και της Εθνικής Ελλάδος.
1: Να,
0: και το 2018 ο Κώστας Πολίτης. Ο Κώστας Πολίτης ήταν ο προπονητής της ομάδας του Τιρινίνη το 87.
1: Το Euro που είχαμε πάρει δηλαδή.
0: Το Ευρομπάσκετ το είχαμε πάρει, αλλά τέλος πάντων κάποια μέρα θα κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα και θα τα μάθουμε.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Ποιος γεννήθηκε το 42 σαν σήμερα?
1: Ο Τζίμι Χέντριξ.
0: Ποιος γεννήθηκε το 42 σαν σήμερα?
1: Το θρυλικό σκαθαρί.
0: Ο Πολ Μακκάρτνεϊ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It's

0: OMD Electricity στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Είχε βγει εχθές σε λειτουργία η πλατφόρμα ψηφιακή για τη σύγκριση των τιμών, το πόσο κάνει.gov.gr. Να πούμε αρχικά ότι λειτουργεί κανονικά για την πίκα το τσέκαρα.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Μην χάσω ακριβώς, γιατί ό,τι αφορά την τσέπη μας, εγώ θέλω να είμαι πλήρως ενημερωμένη. Συγκρίνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και αντικατάστησε την πλατφόρμα που υπήρχε ως πριν, το e-καταναλωτής. Αυτή δεν είχε πάρει hype, δεν το ξέραμε πολύ. Ξέρουμε όμως σίγουρα το πόσο κάνει gov.gr. Μπαίνεις λοιπόν και συγκρίνεις τις τιμές, ας πούμε, από ένα γιαούρτι σε 2-3 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και το ιστορικό αυτό το κρατάει, ούτως ώστε αν γίνεται κάποια μεταβολή ή κάποια έκπτωση στην τιμή από τις αλυσίδες που παρακολουθείς, να είσαι ενημερωμένος, να ξέρεις, να πας να το πάρεις πιο οικονομικά, γιατί όλα παίζουν.
0: Ωραίο μου ακούγεται, με μία ένσταση.
1: Βέβαια, τι κάνετε την
0: ένσταση. Επειδή μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αλλού θα βρεις φθηνό απορρυπαντικό, αλλού θα βρεις φθηνό γιαούρτι, αλλού το φθηνότερο γάλα, πρέπει να είσαι σε ένα μάξι όλη την ημέρα για να κάνεις τα ψώνια μιας εβδομάδας. Πρέπει να φας ένα 24ωρο να γυρίζεις από αλυσίδα σε αλυσίδα.
1: Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Να, το ξέρω
1: ότι
0: έχω δίκιο.
1: Αυτή. Κανονικά πρέπει να ξεκινάς από το πρωί-πρωί, έτσι με την
0: καλή
1: ώρα που ξεκινάς, με την αυγούλα, να μας ακούς κιόλας, να παίρνεις δυνάμεις και να πηγαίνεις στα σούπερ μάρκετ. Τώρα πάμε για χαρτικά, τώρα πάμε για απορρυπαντικά, ντομάτες, αλλού θα πάρουμε το κρέας. Έτσι είναι αυτό. Θες να κάνεις οικονομία, εντάξει, δεν ξέρω. Η βενζίνη, βέβαια, δεν ξέρω τώρα.
0: Ακριβώς, θα τα ξοδέψω. Ό,τι γλιτώσεις από το γύρω-γύρω στα σούπερ μάρκετ, θα το φας τα πετρέλαια και τις βενζίνες.
1: Ωραία, άλλη ιδέα. Να πάρεις να κάνουμε ένα meeting στην πλατεία, 2-3 άτομα, να μοιραζόμαστε και τις βενζίνες. Έτσι, οικονομία θέλει.
0: Πόσο κάνει gov.gr, τέλος πάντων, όσο και να κάνει, με 9.400 ευρώ που έρχονται αύριο στο χρηματοκιβώτιο, δεν θα σας νοιάζει και ιδιαίτερα πόσο κάνει.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της αγιάς, δεν ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει?». Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and
16: Living. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
17: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
19: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
20: Μαστροτάκι, έμπαινε.
18: Ανανέωση.
20: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
21: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
18: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
20: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
22: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
18: Ποιος?
22: Δεν ξέρω.
23: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
24: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
25: Red 96,3.

0: αυτό το τραγούδι, να ξέρεις, έχει γίνει το μεγαλύτερο γηπεδικό σύνθημα όλων των εποχών. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω στον αέρα.
1: Ναι. Είναι κάτι που σας κάνουν οι άλλοι.
0: Ακριβώς, το πιάσες το υπονοούμενο. Καλημέρα σε όλους. Red Morning Show, Red 96,3. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Για να δούμε, έχουμε κίνηση.
0: Έχουμε κίνηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού, αρχίζει και αυξάνει. Έχουμε στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Εντάξει, υπομονή.
1: Χαμός γίνεται, χαμός.
0: Υπομονή. Ο καιρός θα είναι καλός, τα ευχάριστα. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι καλός. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, βοριάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 32. Καλά θα πάει ο καιρός και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα έχει λίγο αεράκι, λίγο βοριαδάκι. Αυτό είναι ωραίο γιατί καθαρίζει η θάλασσα με το βοριάρι.
1: Α, ναι, δεν φέρνει τσούχτρες και τέτοια. Όχι, γιατί έχουμε ήδη.
0: Να έρθετε στο Μαραθώνα, σου έχω πει, τις έχουμε ξολοθρεύσει όλες. Αλλά πριν έρθετε στο Μαραθώνα, να θέσετε υποψηφιότητα να πάτε στην Αγγλία.
1: Βεβαίως θα μπεις να δεις από κοντά τον Eric Clapton με τον Ronnie Wood να ανοίγει αυτή την υπέροχη συναυλία, τον Ronnie Wood των Stones, να καλά κατάλαβες, και όλα αυτά σε μια ειδηλιακή έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας. Τα καλά τα νέα θα τα μάθουμε την άλλη Παρασκευή, ενώ το ταξίδι το υπέροχο θα γίνει 23 Αυγούστου. redfm.gr, μπαίνεις τώρα και για 15 λεπτά, συμπλώνεις τα στοιχεία σου και διεκδικείς το υπέροχο δώρο.
0: Είναι το Red World Tour αυτής της περίοδου, ανοίγουμε τις συμμετοχές για 15 λεπτά στο redfm.gr. Καλή επιτυχία, η κλήρωση 8:25 το πρωί την ερχόμενη Παρασκευή 26 του μήνα.

0: Steve Miller Band κοντά στις 9 παρα 20 στο Red Morning Show της Πέμπτης. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχεις γαμήλιο ρεπορτάζ.
1: Έχω ένα γαμήλιο ρεπορτάζ που μας έρχεται από την Ξάνθη και συνήθως ήθιστε να αργεί η νύφη, έτσι, το 20 λεπτό.
0: Δεν το συζητάμε. Είναι μια παράδοση που δεν θα αλλάξει ποτέ. Ο γαμπρός Καραούλη περιμένει την κοκόνα έξω από την εκκλησία. Μη σχάσει.
1: Έτσι είναι. Ξεκινάμε το βίο με την υπομονή, να εξασκούμε λίγο την αρετή της υπομονής. Αλλά στην Ξάνθη αυτός που άργησε τελικά ήταν ο γαμπρός, γιατί είχε μια περιπετιούλα.
0: Τι έγινε, τι έπαθε ο γαμπρός.
1: Έμεινε στο ασανσέρ μαζί με τον κουμπάρο και όλο το. Μη σας πω τώρα που κάνετε σαν τους μπαμπουίνους.
0: Ναι, ξέρετε, όλη τη συνοδεία εκεί τους
1: φίλους.
0: Ναι.
1: Με όλους τους φίλους του έμεινε στο ασανσέρ και ένα ασανσέρ. Τώρα είναι και κάποια ασανσέρ που αξίζει να μείνεις. Είναι μεγάλη, είναι ευρύχωρα, ξαπλώνεις. Αυτό ήταν ένα επί ένα στοπ. Πρέπει να έγινε εκεί πέρα κολαστήριο.
0: Πόσο άργησε, ξέρουμε.
1: Άργησε τουλάχιστον μισή ώρα και ήταν το περιστατικό το οποίο καταγράφηκε φυσικά σε TikTok και έκανε το γύρο του διαδικτύου.
0: Το χειρότερο όλων, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ότι στα ασανσέρ συνήθως δεν πιάνει και το κινητό για να πει στον μπαμπά της νύφης ή στον κουμπάρο, παιδιά θα αργήσουμε, έγινε μπιπ.
1: Μήπως να μην με περιμένετε, ξεκινήστε εσείς και εμείς εδώ είμαστε.
0: Φάτε και ερχόμαστε. Red Hot Chili Peppers, καλημέρα.

0: Κοντά στις 9 παρατέταρτο, Πέμπτη πρωί, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχεις ρεπορτάζ κατσαρίδας.
1: Βρισκόμαστε στην Αυστραλία, στο αεροδρόμιο πιο συγκεκριμένα, γιατί έπιασαν έναν βαρόνο, όχι όμως παράνομων ουσιών, αλλά κατσαρίδων.
0: Βαρόνος κατσαρίδων.
1: Άκου τι πάθανε οι Αυστραλιανές αρχές. Κατέσχεσαν πάνω από 100.000 γιγάντιες εξωτικές κατσαρίδες. Έως 7,5 εκατοστά. Να η κάθε μία.
0: Ναι, ρε, τεράστιες.
1: Τεράστιες, ναι, και οι Αυστραλιανοί. Άλλο τώρα η ελληνική, η χαριτωμένη, η ξανθιά, η μικρούλα. Εκεί είναι άλλο άθλημα. Ο εκτροφέας λοιπόν αυτός είχε τη μεγαλύτερη συλλογή, η οποία προοριζόταν για τροφή. Δηλαδή είναι τα. Πού να σου πω, πού να το αρχίσω και πού να το τελειώσουμε.
0: Πρωί.
1: Όλο αυτό το κουτάκι είναι 122.000 ευρώ το εμπόρευμα. Δεν το λες και λίγο.
0: Δεν το λες και τζάμπα.
1: Δεν το λες, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να σου κάνει ένα ακριβό δώρο και σου πει μωρό μου, πάρε τρεις κατσαρίδες.
0: Να τον ευχαριστήσεις.
1: Να τον ευχαριστήσεις, γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος, δεν ξέρω εσείς τον χαρακτηρίζετε, να του τις πουλήσεις και να βρεθείς και πλούσιος.
0: Nightmare στον αέρα του Red. Καλημέρα, προσοχή στα κατοικίδια. Yeah.

0: Πλησιάζουμε στις 9 στο Red Morning Show της Πέμπτης. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Έχει κίνηση, θα είναι όμως καλός ο καιρός. Θα κάνει την υπομονή. Έρχεται Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Έρχεται χρηματοκιβώτιο. Χαμός θα γίνει.
1: Άντε να πάρουμε μια ανάσα.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μέχρι τις 22 Ιουνίου πραγματοποιείτε το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar. Με όφελος που φτάνει έως και τα 3.000 ευρώ. Επιλέξτε το επόμενο αυτοκίνητό σας ανάμεσα σε 1.500 αυτοκίνητα. Αν βρίσκεστε στη διαδικασία αναζήτησης αυτοκινήτου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επισκεφτείτε ένα κατάστημα και να αποκτήσετε το δικό σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Stock Center μόνο έως τις 22 Ιουνίου.
1: Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133.
1: Το The Mall Athens παίζει φέτος σε ρυθμό FIFA World Cup. Αέως στις 20 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Adidas και Intersport φέρνουν το απόλυτο football experience με φοβερά παιχνίδια, challenges αλλά και δυνατές εκπλήξεις. Δείξε και τις γνώσεις στο Guess Who, σκόραρε στο Football Pitch, παρακολούθησε live scores και μπες στο πιο γρήγορο challenge αντανακλαστικών με τις μπάλες τραϊόντα. Και φυσικά, δώρα εμπνευσμένα από τη μαγεία του FIFA World Cup σε περιμένουν. Καθημερινές από τις 5 έως τις 9, ενώ το Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Το The Mall Athens σε περιμένει. Take the challenges. Μάθηκε περισσότερα στο themallathens.gr.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα, ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Έχουμε τα νέα της επικαιρότητας, θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour και έχουμε και ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ Πέμπτης.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητή αγιά, σου ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasselhoff. Εισιτήρια προσφορές more.com. Release Athens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
12: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr. Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
3: Λάμπη!
2: Στις 18 Ιουνίου.
4: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
5: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
2: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
4: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
6: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
2: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
7: Χαρά στο πόντσο.
2: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε επίσημα αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου στις Βερσαλίες. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και χαμηλότερες τιμές ενέργειας, λέει ο Μακρόν. Τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο παρέχει στους καταναλωτές η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr. Μία αγωνιστική και κλεισμένων στον Παναθηναϊκό και 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Ναν για τον καυγά με τον Τζόουνς. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 9.300 ευρώ.
14: It's Red. It's Red. It rocks.
15: Red 96,3.

0: λίγο μετά τις 9 μέρες του Ιουνίου. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος εδώ όπως κάθε πρωί από τις 6 από τα ξημέρωτα. Θέλεις να δούμε λίγο την επικαιρότητα γιατί έχει ευχάριστα.
1: Έλα, με έχει ευχάριστα να μου τα πεις.
0: Σ' αρέσουν εσένα τα ευχάριστα. Λοιπόν, ο πρόεδρος τον είπα, ο αγαπημένος.

0: Donald Trump υπέγραψε επίσημα αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου στις Βερσαλίες. Το άρεσαν, λέει, πολύ εκεί τα κτίρια.
1: Αφτιάχτηκε. Κοίταξε, έτσι πως παρακολουθούσα τις διεθνείς εξελίξεις, αισθάνομαι πως βλέπω το μέτωπο εκεί με το Ιράν και το Τραμπ και το μέτωπο το Ουκρανικό. Νιώθω ότι είναι σαν αυτόν που έχει να κάνει την ανακαίνιση, το φτωχό και τον πλούσιο. Ο ένας το ξεπέταξε και ο άλλος ακόμα το τρέχει.
0: Εντυπωσιάζομαι που παρακολουθείς τις διεθνείς εξελίξεις, γιατί νόμιζα ότι παρακολουθείς μόνο την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ντροπή σου!
0: Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και χαμηλότερες τιμές ενέργειας, λέει ο Μακρόν, που φιλοξένησε τον πλανητάρχη στις Βερσαλίες κλπ. Λοιπόν, μας είπες νωρίτερα, άνοιξε το πόσο κάνει.gov.gr. Έχουν οι καταναλωτές τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο. Καλά, ξεμπερδέματα.
1: Γιατί ρε εσύ, μην είσαι έτσι.
0: Ο πρωθυπουργός μας είναι στις Βρυξέλλες με βασική ατζέντα το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την Ευρωπαϊκή άμυνα.
1: Μια χαρά.
0: Στο Πασόκ έχουν γίνει μπάχαλο. Χαμός. Ναι. Πλακώνεται τώρα σε αυτή τη φάση, το τελευταίο 24ωρο, η Διαμαντοπούλου με το Δούκα. Και το Πασόκ λέει: κόψτε το λαιμό σας, κάντε τα δικά σας, βρείτε τα.
1: Έτσι, σιγά, μην βγάλουμε εμείς τα κάστανα από τη φωτιά.
0: Σκόρπιον, στον αέρα του Ρέντερ, ερχόμαστε σε λίγο γιατί η Κατερίνα είχε εντοπίσει κάτι μαϊμού περιπολικά. Αλλά θα ανοίξουμε και τις συμμετοχές για το Red World Tour. Καλημέρα σας.

0: Doors κοντά στις 9 και 4 στο Red Morning Show της Πέμπτης με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έσκασαν κάτι μαϊμού περιπολικά στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ναι, έχουν γεμίσει οι δρόμοι της Αθήνας με μαϊμού περιπολικά και δεν αναφερόμαστε στα κλασικά αυτά που βλέπουμε τα λευκό μπλε. Αναφερόμαστε στα τύπου συνοδευτικά, τα οποία είναι μαύρα με φημαία τζάμια, κοτσάρουν και από πάνω μία, πώς το λένε, φαράρι.
0: Ένα φάρο
1: και μία σιρήνα. Και από το πουθενά, μια χαρά εκεί είσαι στην κίνηση κολλημένος. Ξαφνικά ακούσα ένα ήου,
0: και ανάβει και το φάρο.
1: Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, πού να πάω δεξιά, Χριστιανέ μου, δεν βλέπεις ότι δεν κουνάει το πράγμα.
0: Ωραία ιδέα, ρε εσύ, για να γλιτώσεις την κίνηση. Είσαι μπλοκαρισμένος στον Κηφισό, ανάβεις το φάρο, αρχίζεις τις σιρήνες, ανοίγουν όλοι και έφυγες.
1: Μπράβο, πολύ καλή ιδέα. Εμείς δίνουμε εδώ ιδέες μπαγαποντιάς. Red Morning Show, θα γίνετε οι καλύτεροι.
0: Φύγαμε για Αγγλία.
1: Αυτό τουλάχιστον είναι 100% νόμιμο.
0: Ναι, αυτό δεν είναι μαϊμού, παιδιά. Αυτό είναι original.
1: Original θα δεις τον Eric Clapton από κοντά και όχι μόνο αυτό. Τη συναυλία θα τον ανοίξει και ο Ronnie Wood του Stones. Χαμός. Τώρα, ιδηλιακή έπαυλη. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και όλα αυτά στο Norfolk της Αγγλίας. Πιο glamour και πιο high the buy. redfm.gr, μπαίνεις τώρα, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου. Και 26 Ιουνίου τώρα, του
0: Τουρκού. Την Παρασκευή.
1: Ναι, θα μάθεις τα καλά τα νέα εδώ, ποιος νίκησε.
0: 26 Ιουνίου στις 8:25 έχουμε την κλήρωση. Προς το παρόν, ανοίγουμε τις συμμετοχές για 15 λεπτά. Μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία!
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε!

0: πάμε.
1: Κρήτη.
2: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
2: Μήλο.
1: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Hey.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
2: Ναι. Ναι.
1: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
0: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
2: Κι εγώ.
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 28-10-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: περισσότερο το καλοκαίρι. Use Scandinavian Sleeping and Living.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
8: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
12: Happy Mastercard Day!
14: Red Morning Show. Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
16: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
17: It's Red. It rocks.

0: Crazy Town, Butterfly στον αέρα του Red 96,3. Τρέχουν τα 15 λεπτά για συμμετοχές στο Red World Tour. Μπείτε στο redfm.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση.
1: Για πες μας, έχουμε κίνηση χαμό τώρα.
0: Μεγαλύτερες καθυστερήσεις και σήμερα στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο καθοδικό ρεύμα σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό, ενώ στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα.
1: Χαμός γίνεται.
0: Αυξημένη κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Σχιστού, στην Κατεχάκη και στην Κανελοπούλου από Ηλιούπολη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και τέλος στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Παιδιά, υπομονή!
1: Πόσο
0: καλοκαιριάζει, θα φύγουν οι πρώτοι αδειούχοι να τελειώνουμε.
1: Δεν το βλέπω. Βλέπω εδώ να ξεκαλοκαιριάζουν και τον Αύγουστο να πηγαίνουμε όλοι μαζί παρεούλα.
0: Αν εντοπίσετε προβλήματα στην κίνηση που δεν τα εντοπίσαμε εμείς πριν από λίγο, Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Survivor, Eye of the Tiger στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Queen, λίγο μετά τις 9.30, Red 96,3, Red Morning Show, είναι 5η 18 Ιουνίου 2026, έρχεται η Παρασκευούλα, έρχεται η Μερούλα, έρχονται 9.300 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο, διεκδικήστε τα μέσω SMS WIN στο 19.600, κόστος ανά SMS που έρχεται από τη MediaTel, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήριξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Αύριο, Παρασκευή στις 4 το απόγευμα, η Μέρη κληρώνει, επικοινωνεί με κάποιον, το σηκώνει αμέσως αυτός ο κάποιος. Λέει το σωστό ποσό 9.300 ευρώ. Τα κερδίζει επί τόπου, η Μέρη του τα καταθέτει στον τραπεζικό του λογαριασμό και φεύγει Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ωρα καλή!
1: Ντάγκα, ντάγκα!
0: Καλή επιτυχία, Win στο 19.600. One way or another στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Πέμπτης.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: 10 παρα 20 πρωινό Πέμπτης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον Red 96,3 μέχρι τις 10. Η ώρα που όλοι περιμένουμε. Μην βιάζεσαι.
1: Εδώ το έχω.
0: Η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: 15 πράγματα που πρέπει να προσέξεις στο πρώτο ραντεβού. Τώρα, όχι out of the box, όχι τα κλασικά. Το λισάρι. Λοιπόν, αν βγαίνεις πρώτα για ποτό, μη σκέφτεσαι το λογιστή σου. Break the bank, δώσ' τα όλα.
0: Έτσι.
1: Πούλα αγαπούλα. Μην πας με άδεια χέρια. Ένα τριαντάφυλλο, Χριστιανέ, πάρε κάτι. Να πλύνεις τα χέρια σου, να έχεις προφυλάξεις τελίτσες. Και γυναίκα, έτσι, αυτά είναι
0: unisex,
1: μπράβο. Να φοράς ένα αξιόπιστο βραχί, μην έρθεις τώρα με τρύπιο, σου έχει τύχει να έρθει άλλη με τρύπιο βραχί.
0: Όχι ρε Κατερίνα,
1: σύγνω. Μου έχει τύχει με τρύπιο σόβρακο, άστο. να έχεις κάνει μπάνιο, τώρα μιλάμε τώρα για το αλφαβήτα, έτσι.
0: Καλά, ναι, αυτά είναι τα βασικά.
1: Μη σκίζεσαι σόρουχα, γιατί μπορεί να κοστίζει τώρα κανένα 200 άρικα. Αυτά τα περίτεχνα βρακιά που τα βλέπετε και τα καμαρώνετε.
0: Ναι, έχουν μια περιουσία.
1: Ναι, ακριβώς, θέλουν και επιδέξιους, μην πω. Ό,τι είδες σε πορνό δεν αντιστοιχεί στην κανονική. Μην νομίζεις, δεν είσαι ο Ρόκος ο Φρέντι. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις, ιδιαίτερα μέσα σε πολυκατοικία. Δεν μπορείς να ακούς αου αου, εντάξει, ή τουλάχιστον βγάλε βίντεο. Στοιχειωδώς μαζεμένο σπίτι, εντάξει, ήμαρτον, μην πάω τώρα και βρωμάνω τα σκουπίδια.
0: Ναι, μην έρθω και είναι ο Φρίξος, ο σκύλος σου, σου λατσάρι.
1: Τα έχει κάνει όλα, ναι. Κατουράει παντού. Go with the flow, μην πιέσεις καταστάσεις. Το όχι είναι όχι. Και αν εξαφανιστείς αμέσως μετά, είσαι να μην πω τι είσαι. Είναι ωραίο.
0: Αυτό το ghosting που λέτε εσείς οι νέοι.
1: Θα πεις, ωραία, πέρασα και θα βρεις, αν δεν σου άρεσε. Παιδιά, λίγο παραμύθι θέλουμε. Πες και να ωραίο πέρασα, τι ωραία.
0: Τάπη Κατερίνα, κανονίστε την πορεία σας. Οι οδηγίες δόθηκαν. Καλή τύχη. Μπλερ στον αέρα του Red.

0: Πλησιάζουμε στις 10. Έλα να βγούμε στους ήλιους, να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Να μαζέψουμε βιταμίνη D, να έρθουμε αύριο Παρασκευάρα, να κληρώσουμε τα χρηματοκιβώτια, να έρθει η Μέρη. Ωραία, χαμός θα γίνει.
1: Πάμε να προαυλιστούμε, να πάρουμε λίγο βιταμίνα D, να γουστάρουμε.
0: Καλά. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν τη βιταμίνα. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Save απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Πολλά λέγονται για τη γενιά Z, αλλά είναι πολυδιάστατη και αυτό είναι αλήθεια. Όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι ως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
1: Mm-hmm.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο Παρασκευάρα από τις 6 το πρωί, Κατερίνα και Γιώργος.
1: Φιλάκια!
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπαιρνα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. πέτυχε.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
13: Λάμπι!
12: Στις 18 Ιουνίου.
14: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
15: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
12: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
16: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
17: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
12: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
18: Χαρά στο πόντσο.
12: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
20: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
21: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
22: Μαστροτάκι, έμπαινε.
20: Ανανέωση.
22: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
23: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
20: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
22: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
24: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
25: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
26: Να ζήσετε!
27: Άσε μένα πρώτα.
28: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
29: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: στιγμή περισσότερα. 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βασική ατζέντα το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την ευρωπαϊκή άμυνα. Ακυβέρνητο τουριστικό καταμαράν με 12 αλλοδαπούς επιβάτες βόρεια της Δήλου, μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού. Το Πασόκ παίρνει αποστάσεις από την κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα τον Νίκ Καλάθη. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 9.300 ευρώ.

Είναι 5η πρωί 18 Ιουνίου στον Ρέντε 96,3. Καλή σου μέρα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Κάνουμε παρέα κάθε μέρα τέτοια ώρα από τη συχνότητα του Ρέντε. Είναι λίγα λεπτάκια μετά τις 10. Ακούσαμε τον Marilyn Manson που διασκεύασε Eurythmics για το Sweet Dreams. Και είναι και η ώρα που θα ανοίξω τις συμμετοχές για το Red World Tour. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε μία ώρα η παραγωγή του Ρέντε ανοίγουμε τις συμμετοχές. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν στη διάθεσή σου. Μπε στο redfm.gr. Αλλιώς στο application του Ρέντε. Θα βρεις εκεί μία φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνεις και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση που θα γίνει στις 26 του μήνα από το Red Morning Show 8 και 25 ακριβώς από τον Γιώργο και την Κατερίνα. Όταν κερδίσεις θα πας στο Norfolk της Αγγλίας. Θα δεις live ένα ζωντανό θρύλο, τον Eric Clapton και όλα αυτά σε μία ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία θα ανοίξει ο Ronnie Wood. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μία exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή σου επιτυχία η Toto και το Africa αμέσως τώρα. Καλή σου μέρα, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Η Nirvana και το Smells Like Teen Spirit περίπου 20 λεπτά μετά τις 10 στον Red, 96,3. Είναι Πέμπτη πρωί, 18 Ιουνίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Paul McCartney. Γίνεται 84 ετών και είναι ξανά νούμερο 1 στα βρετανικά τσάρτ για 24η φορά, 6 δεκαετίες μετά από την πρώτη φορά που βρέθηκε εκεί σε αυτή τη θέση το 1963 με τους Beatles και το album Please Please Me. Το καινούριο το album Boys of the Dungeon Lane βασίζεται στις αναμνήσεις του από τα παιδικά του χρόνια στο Liverpool και θεωρείται ο πιο επιτυχημένος καλλιτέχνης όσον αφορά τις κυκλοφορίες άλμπουμ. Η Green Day και το Holiday αμέσως τώρα, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: My favorite game, η Cardigans on Red 96,3, είναι 5η πρωί 18 Ιουνίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον οι καλύτερες συναυλίες δεν περιγράφονται, τις ζεις. Μπροστά στη σκηνή, μέσα στο πλήθος, εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά και κάθε τραγούδι γίνεται μια ανάμνηση. Και φέτος η Generali Ασφαλιστική μας καλεί να ζήσουμε αυτές τις εμπειρίες στο Release Athens Festival και το μήνυμα είναι Be Here, Be Now. Και ως χορηγός του φεστιβάλ, μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ζούμε τη στιγμή όταν αυτή συμβαίνει. Γι' αυτό σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στο επίκεντρο της εμπειρίας και σου δίνει προσκλήσεις για τη συναυλία του Nick Cave που είναι στις 24 Ιουνίου. Διεκδίκησέ τες μέσα από τον Red 96,3, στείλε το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε Nick Cave and the Bad Seeds και το όνομά σου. Και Be Here, Be Now. Be in Release with Generali. Και Cardom.gr, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως μείον 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο Cardom.gr και βρες το δικό σου. Για παράδειγμα, Volvo έως 5.985 ευρώ, Land Rover έως 5.300 ευρώ και Mini έως 3.045 ευρώ. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχονται οι Scorpions, No One Like You και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά. Power.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες!
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
17: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
19: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
24: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
25: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
26: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
27: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
28: Red Morning Show.
29: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red. 96,3. No one like you. Η Σκόρπιον, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red. Είναι 5η 18 Ιουνίου και αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που αυτή την εβδομάδα έχει μέσα 9.300 ευρώ. Για να διεκδικήσει το ποσό, στέλνει το μήνυμά σου Win στο 19.600 και μπορεί να το κάνει μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS, 1,36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 9.300 ευρώ σε περιμένουν μέσα στο χρηματοκιβώτιο να τα διεκδικήσεις. Αύριο λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Καλή επιτυχία. Everybody Hurts, η REM αμέσως τώρα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. 96,3 περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11.

0: Η Supertramp και το The Logical Song, 5η πρωί 18 Ιουνίου, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, οι πιο δυνατές αναμνήσεις δεν συμβαίνουν χθες ή αύριο, συμβαίνουν τώρα και εδώ. Και αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από το μήνυμα Be Here, Be Now της Generali Ασφαλιστικής, που εδώ και 140 χρόνια βρίσκεται δίπλα μας, ώστε να μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζούμε πιο ουσιαστικά το παρόν. Αυτό ακριβώς γιορτάζει φέτος η Generali στο Release Athens Festival ως χορηγός. Τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram της Generali. Μπες στο Generali κατ' Παύλα Γκρίς, κάνε follow το account, βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει, κάνε το like, κάνε tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει. Η επόμενη συναυλία είναι στις 24 Ιουνίου και είναι ο Nick Cave μαζί με τους Bad Seeds. Η Generali Ασφαλιστική είναι χορηγός του Release Athens Festival. Σε καλεί να ζεις την κάθε συναυλία. Be here, be now, be in release with Generali. Επίσης, 7 Ιουλίου, το Ντυρί πραγματοποιεί την ετήσια έκθεση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του και προσκαλεί τους αυριανούς φοιτητές και φοιτήτριες να έρθουν να το ανακαλύψουν. Και μαζί, τη μεγάλη επιλογή από ακαδημαϊκά προγράμματα που ακολουθούν τις ανάγκες της αγοράς, τις διαθέσιμες υποτροφίες, την αυθεντική φοιτητική εμπειρία και το νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει τον Ντυρί στην ακαδημαϊκή του ιστορία. Αυτό το Ντυρί Programs Fair δεν πρέπει να το χάσεις. Είναι 7 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή και δηλώνει συμμετοχή σήμερα στο www.acg.edu. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, οι Killers στη συνέχεια και το Somebody Told Me, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
9: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ!
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park, the place of happiness.
16: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
17: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
18: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
19: Ποιος?
18: Δεν ξέρω.
19: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
20: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
22: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
23: Για σκέψου.
22: Mastercard Day.
23: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Ναι.
21: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr, / Mastercard Pavla Day.
22: Happy Mastercard Day!
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε επίσημα αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου στις Βερσαλίες. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και χαμηλότερες τιμές ενέργειας, λέει ο Μακρόν. Τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο παρέχει στους καταναλωτές η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr. Ο Μάντζαρης ανανέωσε με τη Μύκονο για έναν ακόμη χρόνο. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 9.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Η Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3 και το Other Side. Και η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές ξανά για το Red World Tour που τρέχει. Ο Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη και τη συναυλία την ανοίγει ο Ronnie Wood των Rolling Stones με τη δική του μπάντα. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, ανοίγω τώρα τις συμμετοχές, σου δίνω 15 λεπτά χρόνο για να μπεις στο application του Red ή στο redfm.gr. Θα συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής, θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγες μέρες από τώρα. Στις 26 Ιουνίου, 8 και 25 ακριβώς, από τον Γιώργο και την Κατερίνα από το Red Morning Show. Όταν κερδίσεις, θα πας για 4 μέρες στην Αγγλία μαζί με ένα δικό σου άνθρωπο. Εσύ θα τον επιλέξεις με 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς και φυσικά τη μεγάλη ευκαιρία να βιώσετε μαζί μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία. Καλή επιτυχία και τώρα η Evanescence και το Going Under. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Now.

ACDC, Highway to Hell, Red 96,3, 5η πρωί, 18 Ιουνίου. Έχεις λίγο χρόνο ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που τρέχει. Norfolk στην Αγγλία, ο Eric Clapton, αλλά και ο Ronnie Wood που θα ανοίξει αυτή τη συναυλία σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Σε άλλα νέα, όσον αφορά τις συναυλίες εδώ, στην Αθήνα. Σε λίγες μέρες έρχεται ίσως η μεγαλύτερη ροκ γυναικεία φωνή, η Beth Hart, στο θέατρο του Λυκαβητού, σε μια συνθήκη πολύ διαφορετική. Χωρίς stage, θα βρίσκεται σχεδόν ανάμεσα στο κοινό, δεν θα υπάρχει μπάντα, θα παίξει σχεδόν όλα τα όργανα μόνη της, μόνο ένας κιθαρίστας θα είναι μαζί της. Άλλωστε έχει τέτοια φωνή που και κανένα όργανο να μην υπάρχει. Με αυτή τη φωνή γεμίζει όλο το χώρο και αν δεν την έχεις δει live, πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε. Και λίγες μέρες μετά, 9 Ιουλίου, στον ίδιο χώρο, ο μεγάλος Robert Plant, ο frontman των Led Zeppelin, με άλλη μπάντα αυτή τη φορά, με τους Saving Grace, αλλά η αίσθηση θα είναι η ίδια. Αν και λες το εμάς σου είναι Red 96,3, Don't Cry αμέσως τώρα, οι Guns N' Roses, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 11.

0: YouTube, Beautiful Day. Και είναι όντως μια υπέροχη μέρα σήμερα στην Αθήνα. 25 βαθμοί Κελσίου και ένα ελαφρύ αεράκι που τα κάνει όλα πολύ πιο εύκολα. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 7 Ιουλίου, το μέλλον για τους νέους έχει το όνομα DIRI Programs Fair. Η ετήσια έκθεση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του DIRI που απευθύνεται στους αυριανούς φοιτητές και στους γονείς τους. Στο DIRI Programs Fair, οι ενδιαφερόμενοι θα δουν από κοντά τι σημαίνει να είσαι φοιτητής εκεί. Θα γνωρίσουν όλη την γκάμα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του DIRI, θα μπουν σε τάξεις για να παρακολουθήσουν ένα μάθημα της επιλογής τους, θα μάθουν για τις υποτροφίες, θα μάθουν και για τη νέα σελίδα που ανοίγει το DIRI στην ιστορία του, έχοντας πίσω του την εκπαιδευτική κληρονομιά των 150 χρόνων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Δηλώνει συμμετοχή σήμερα στο www.acg.edu. Έχεις μια τεχνολογική startup στον τουρισμό και ψάχνεις τον τρόπο να την εξελίξεις? Ο Capsule T Travel and Hospitality Accelerator, η πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν σε startups τουρισμού ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης με καθοδήγηση από κορυφαίους experts του χώρου και πρόσβαση σε ένα μοναδικό δίκτυο συνεργατών. Κάνεις τώρα την αίτησή σου για τον ένατο κύκλο στο capsuletaccelerator.gr έως τις 25 Ιουνίου. Τσάμπα, Wamba και Tap Thumping. Στη συνέχεια, Πινελόπη Αναστασοπούλου και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς μου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαρ'

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Release Athens 2.

0: Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα...
9: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αγκυλάει στο αίμα σου.
11: Είναι Red 96,3.

λεπτά πριν από τις 12 με Boston. More than a feeling, κάτι παραπάνω από συνέστημα. Αυτό που θα νιώσεις αν κερδίσεις τα 9.300 ευρώ αύριο, που είναι η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη. 9.300 ευρώ σε περιμένουν, τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Win στο 19.600 που μπορείς να το στείλεις μέχρι αύριο στις 4 που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, media τελικόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 9.300 ευρώ είναι το ποσό αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο. Αύριο λίγο μετά τις 4, κλήρωση και τηλεφώνημα. Καλή σου επιτυχία. Και τώρα Maneskin και Begging. Δεν παρακαλάμε, το σύμπαν, του δηλώνουμε τι θέλουμε. Θέλουμε να κερδίσουμε το χρηματοκιβώτιο. Καλή επιτυχία. Αν και λες το αίμα σου είναι red, 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dance with somebody, Mando Diao, Πινελόπη Αναστασόπουλου, Red 96,3, 10 λεπτά πριν από τις 12 και σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι πιο ελεύθερος να αφιερωθεί σε όσα πραγματικά μετρούν. Στους ανθρώπους που αγαπάς, στις εμπειρίες που σε γεμίζουν, στις στιγμές που θέλεις να ζεις χωρίς περισπασμούς. Η General εδώ και 140 χρόνια βρίσκεται δίπλα μας για να μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζούμε πιο ουσιαστικά το παρόν. Be here, be now. Αυτή είναι η φιλοσοφία και αυτό ακριβώς γιορτάζει η General Ασφαλιστική στο Release Athens Festival ως χορηγός. Τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Αν θέλεις να ζεις το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε λοιπόν το Instagram της Generali. Μπες στο Generali κατ' ο Παύλα Γκρίς και κάνε follow το account. Βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει, κάν το like, κάνε και tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει. Το επόμενο μεγάλο live είναι ο Nick Cave στις 24 Ιουνίου. Η Generali Ασφαλιστική χορηγός του Release Athens Festival σε καλεί να ζεις την κάθε συναυλία. Be here, be now. Be in Release with Generali. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Personal Jesus, Depeche Mode και αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Λεωνάκης και ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει στην Αγγλία να δεις live τον Eric Clapton. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς μου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας ρε καραμούζα,
4: ανοίγει. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Να ζήσετε! Άσε μένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
4: Λάμπη!
3: Στις 18 Ιουνίου.
5: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
6: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
3: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
5: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
7: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
3: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
8: Χαρά στο πόντσο.
3: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
13: It's red, it rocks.
14: Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στις Βρυξέλλες ο Έλληνας Πρωθυπουργός με βασική ατζέντα το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την ευρωπαϊκή άμυνα. Ακυβέρνητο τουριστικό καταμαράν με 12 λοδαπούς επιβάτες βόρεια της Δήλου, μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού. Το Πασόκ παίρνει αποστάσεις από την κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Η Αγγλία θριάμβευσε με 4-2 της Κροατίας στη ματσάρα του Ντάλλας. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 9.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Πλησιάζουν οι διακοπές, πλησιάζουν. Αύριο με χρηματοκιβώτιο. 9.300 ευρώ μετρητά. Κάνεις πολλές διακοπές τώρα. Norfolk Αγγλίας. Στις 23 Αυγούστου. Να δεις Eric Clapton, Red Wall Tour. Εσύ και η παρέα σου, 4 ημέρες 500 ευρώ. Έχεις 15. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο uptored.fm.gr. Για να σου λέω να ξεδομαι πολύ. Every breath you take. 9 μετά τις 12. Κυλάει το αίμα σου. Είναι ρε.

Απογοητευτική εικόνα της Πορτογαλίας, όχι του Κονγκό. Έγινε ματσάρα όμως με Αγγλία-Κροατία. Σίγουρα ομάδες που θα δούμε και στη συνέχεια. Μουντιάλ 2026. Διεκδίκησε ακόμα και τώρα Red Wall Tour. Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Μπες και τώρα, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. redfm.gr ή στο application του Red. 26 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση στο Red Morning Show με Κατερίνα, Γιώργο. Αγγιλάς το αίμα σου.

0: Μεσημέρι Πέμπτης, 23 μετά τις 12, με ήλιο, με συννεφιές, τώρα στις 27 στην πόλη, αργότερα, ίσως και με κάποιες βροχές, ίσως. Αύριο όμως στις 4, στο Red 96 Ομαδρία, σίγουρα με χρηματοκιβώτιο, παίζεις για 9.300 ευρώ μετρητά, θα στα πω. Every time, με Fry High τώρα, θα στα πω κι εγώ.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
18: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
19: Μαστροτάκι, έμπαινε.
17: Ανανέωση.
19: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
20: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
17: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
21: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα.

0: περισσότερα.
1: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
2: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διασκέδασαν και το διασκέδασαν. 9.300 ευρώ μετρητά. Χρηματοκιβώτιο, το Red 96,3. Αύριο στις 4 για απόλυτη διασκέδαση, τώρα που έρχονται και διακοπές. Παίξετε τώρα. Win, αποστολή στα 19.600. Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά και πολύ καλή επιτυχία. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής άνω των 18. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. 9.300 ευρώ. Cash, χρηματοκιβώτιο. Αύριο στις 4. Oh yeah.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Πόσο κάνει πόσο? 9.300 ευρώ. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει αύριο στα 96,3. Αύριο στις 4. Γιάννης Λεουνάκης εδώ. Βάζω και stop. Red Hot Chili Peppers. Μένεις εδώ. Στη μία κάτι θα ανοίξω τις συμμετοχές. Να ζήσεις την εμπειρία. Red World Tour. Eric Clapton. Live στο Norfolk Αγγλίας. Αν κυλάσεις το αίμα σου, είναι Red. 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, για σου ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά.
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της

0: τουρισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org. People have
1: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι!
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day!
13: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε επίσημα αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου στις Βερσαλίες. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και χαμηλότερες τιμές ενέργειας, λέει ο Μακρόν. Τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο παρέχει στους καταναλωτές η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr. Η Λίβερπουλ ενεργοποίησε τη ρήτρα του Βίκτορ Μουνιόθ με 40 εκατομμύρια ευρώ, ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 9.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Όταν όλοι θα επιστρέφουν από τις διακοπές του Αυγούστου, εσύ θα ξαναφεύγεις. Norfolk Αγγλίας, να δεις Eric Clapton live μαζί του. Το συγκρότημα του Ronnie Wood των Stones στις 23 Αυγούστου. Όχι μόνος, εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες 500 ευρώ. Μπες τώρα, redfm.gr στο application του Red. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Έτσι θα είσαι στην κλήρωση. Με Κατερίνα Γιώργο στο Red Morning Show στις 26 Ιουνίου. Sound of Silence, Disturbed. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Τέλειο τα ακούω. Ράντα 96,3. Τώρα μεσημέρι 5η 18 Ιουνίου 15 μετά τη μία. Σκέφτεσαι διακοπές. Όλοι αυτό σκεφτόμαστε. Έπαιξε χρηματοκιβώτιο. Να παίξει και τώρα. 9.300 ευρώ μέτρητα. Ανοίγει αύριο στις 4 στο redfm.gr για να δεις τους όρους συμμετοχής. redfm.gr για να γίνεις και μέλος του Members Club του σταθμού. Να έχεις το mail σου την ενημέρωση για το χρηματοκιβώτιο, το ακριβές ποσό που δίνει. Σε μην Angels Scorpions, να κυλάς το αίμα σου. Είναι red.

0: RedFM.gr στο application του Red μαζί παντού 26 μετά τη μία στο Red 96,3 Γιάννης Λεωνάκης εδώ σε διαφημιστικό περιβάλλον Cardom, Cardom.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα πλήρως ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως μείον 10% σε όλα. Από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο Cardom.gr και βρες το δικό σου. Για παράδειγμα, Volvo έως 5.985 ευρώ, Land Rover έως 5.300 ευρώ, Mini έως 3.045 ευρώ. 9.300 ευρώ. Χρηματοκιβώτιο αύριο στις 4. Μαϊσερώνα, ΝΑΚ, τώρα.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Release Athens 2020.

0: πληροφορίες more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο! Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ!
8: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park. The place of happiness.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
20: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου...

Στις 7, τώρα στις 7, Τσεχία, Νότιος Αφρική. Στις 10, Ελβετία, Βοσνία. Στη 1 τα ξημερώματα, Καναδάς, Κατάρ, Μεξικό, Νότιος Κορέα. Αύριο στις 4 τα ξημερώματα. Απόγευμα, αύριο στις 4, χρωματοκιβώτιο. Ανοίγεις τώρα 96,3. 9.300 ευρώ μετρητά. Να πας και στους αγώνες του Μουντιάλ. Win, αποστολή στο 1960, Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Δικαίωμα συμμετοχής άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Bang Bang Monophonics. Μικλά στο αίμα σου είναι Red.

0: τουλάχιστον αίμα σου είναι red. Γιάννης Λεουνάκης εδώ μεσημέρι, 5η 18 Ιουνίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Paul McCartney. Είναι ο μεγαλύτερος συνθέτης όλων των εποχών. Ατελείωτος ο κατάλογος τραγουδιών. Όμως 188 από αυτά μπήκαν στα charts. 91 από αυτά στο top 10. 33 από αυτά νούμερο 1. Paul McCartney τώρα στα 84 του και με νέο δίσκο άμεσα. Enter Sandman, βάζω τώρα Metallica στις 2 κάτι εδώ. Ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί, cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.

0: περισσότερο το καλοκαίρι. Ιους. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπη!
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
3: Δεν ακούς καν τι σου λέω. Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
5: Χαρά στο πόντσο.
1: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρό.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

9 μετά τις 2, μεσημέρι 5ης με αέρα τώρα στην πόλη. Μελτέμια είναι του καλοκαιριού. 26 Ιουνίου, στο Red Morning Show με Κατερίνα Γιώργο θα γίνει η κλήρωση Red World Tour Eric Clapton σε ειδηλιακή έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας. Δήλωση συμμετοχή και τώρα. Τώρα ανοίγω τις γραμμές. Μπες στο application του Red ή redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Έχεις 15 λεπτά για να ζηλεύουν να έχεις μαζί σου από τις 12. Με Boland & Boland. You're in the army now. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

ξεκάθαρα το όνειρό σου, όποιο κι αν είναι. Τώρα, χρηματοκιβώτιο αύρεσης 4 ανοίγει στο Red 96,3 9.300 ευρώ μέτρητα. Φτιάχνει το καλοκαίρι σου, Red World Tour. Και τώρα, μπες και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο application του Red ή redfm.gr να δεις live τον Eric Clapton στις 23 Αυγούστου, εσύ και η παρέα σου, 4 ημέρες 500 ευρώ. Είναι sale of all nation του καλοκαιριού, μεσημέρι Πέμπτης. Ακυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Radiohead στο Red 96,3. Σύμφωνα με τον Tom York των Radiohead, η στιγμή που δημιουργούσαν το album In Rainbows ήταν η στιγμή που οι Radiohead έβλεπαν την καταστροφή να έρχεται. Η σχέση τους τους πήρε πάρα πολλά χρόνια για να ξαναγίνει η μουσική μέρος της αγάπης τους, μέρος της παρέας τους. Πολλά χρόνια. I Hate Myself for Loving You. Joan τώρα. Χρηματοκιβώτιο και τώρα.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Fury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Αυτό. αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
15: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου,
19: είναι Red 96,3.

αυτό που πραγματικά σκέφτομαι είναι ότι ο μήνας έχει 18 και δεν έχω πάει ακόμα μία βόλτα στη θάλασσα. Κάποιο μπάνιο. Δεν ξέρω, έχεις παίξει χρηματοκιβώτιο? Έχεις παίξει πότε χρηματοκιβώτιο? Μήπως σειρά σου 9.300 ευρώ να κερδίσεις μετρητά αύριο στις 4. Ανοίγει με ένα μήνυμα στη Μέρη τώρα που θα σε καλέσει αύριο 4 με 5. Win. Αποστολή στο 1960. Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κάθε μήνυμα, μία συμμετοχή στην κλήρωση ή δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Bohemian Rhapsody, Queen, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: My Immortals, το Red 96,3. Ετοιμάζονται εορτασμοί για τα 80 χρόνια από τη γέννηση του συνιδρυτή των Pink Floyd, Sid Barrett. Ετοιμάζεται και άλμπουμ φόρος τιμής στο Sid. Από τους ίδιους τους Floyd, ξεχωριστά και τον David Gilmour, συμμετοχές Kula Shaker πάει λέγοντας, μέχρι και Bowie που αγαπούσε πάντα το Sid. Αλλά και ένα live τον ερχόμενο Οκτώβριο στις 10, Παγκοσμία Μέρα Ψυχικής Υγείας, στο Cambridge, εκεί που ο Sid Barrett έδωσε την τελευταία του συναυλία το 72. How You Remind Me, τώρα με Nickelback στις 3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς ανοίγει αμέσως τις γραμμές Red World Tour για να σλεωνάξεις μαζί σου από τις 12. Αν κυλάσεις το αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα της Αγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά.
11: σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
18: Happy Mastercard Day.
19: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simore App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Give Love a Bad Name. Όλο και χειρότερα, άντε να δω πότε θα βάλεις μυαλό. Red 96,3 μεσημέρι Πέμπτης. Πολύ καλησπέρα, ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red Wall Tour και σου δίνω μία ακόμα ευκαιρία να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθείς στο live, στο exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη, στο Norfolk της Αγγλίας, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις τώρα, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Σου δίνω 15 λεπτά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

0: What a Lisa Fink, λες σκέφτεσαι και συντονίζεσαι σωστά στον Red 96,3. Έχεις Red κομματάρες όπου είσαι, έχεις Red World Tour με Eric Clapton στην Αγγλία και 500 ευρώ cash. Έχεις και χρηματοκιβώτιο αύριο στις 4 για 9.300. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis. Συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο μέχρι τις 22 Ιουνίου έχεις μείον 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Αύριο Παρασκευή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο για 9.300 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Eagles, Hotel California, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε
5: απολαύστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
18: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ακριβώς, είναι αυτή η κομματάρα που από την πρώτη νότα μέχρι τον τελευταίο στίχο μοιάζει με μια μικρή κινηματογραφική ταινία. English Hotel California στον Red 96,3 και Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα μέχρι τις 6. Ζωντανά. Στέλνεις τώρα Win στο 19600, δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτη αύριο στις 4 με τη μέρη για 9.300 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και rentfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει η μέρη αύριο, το σηκώσεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Πεις το πόσο σωστά, 9.300 ευρώ, το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Scorpions, Rock You Like a Hurricane, Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Ερήμων με το Supergirl στο μεσημέρι της Πέμπτης στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Χορηγός η Cosmote Telecom, η οποία σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των λογημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και πολλά ακόμα. Μπες τώρα στο cosmote.gr. Κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Αύριο στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο και κερδίζεις, αν απαντήσεις σωστά, 9.300 ευρώ. Σε τι θα απαντήσεις σωστά, θα πεις τη μέρη ποιο ακριβώς είναι το ποσό. You too, with or without you. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
5: Λάμπι!
4: Στις 18 Ιουνίου.
6: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
7: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
4: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
6: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
8: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
4: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
9: Χαρά στο πόντσο.
4: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
10: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη, μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
17: Co-occupé,
15: κομπάνιο,
18: Team Colleague,
19: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
21: Πάμε Cherry Park.
20: Ναι!
21: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
20: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
21: Cherry Park, the place of happiness.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
23: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
24: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
25: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Λάιτμερ το ζεις καθημερινά, του μαρτύριο στον Κηφισό. Διάβαζα τώρα για τα τέσσερα έργα εξπρες που μελετούν οι αρμόδιοι, άλλοιμα και τα παιδιά και όλο η πράξη. Και αν δεν δω πράξη, εγώ δεν πιστεύω. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Λέω να ανοίξω και πάλι τώρα τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθείς με την παρέα σου στο live του Eric Clapton 23 Αυγούστου στο Norfolk της Αγγλίας, σε έπαυλη, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Είναι εξαιρετικό. Μπαίνεις τώρα, Red Apple.

Way Way Rocky και υποβρυχίο τώρα που έχει καλοκαιριάσει 34 Κελσίου στο Μαρούσι. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί με την παρέα σου. Τέλη Αυγούστου 23 στο Norfolk τη Αγγλία σε μια τρομερή καταπληκτική έπαυλη για το live του Eric Clapton. Να κερδίσει και 500 ευρώ cash. Support στο live αυτό ο Ronnie Wood Rolling Stones με την μπάντα του. Μπαίνει Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, Red 96,3 Rockstar.

0: Red 96,3. Μεσημέρι Πέμπτης. Like the way I do. Στέλνω SMS, δηλώνω συμμετοχή. Παίζω αύριο στις 4 χρηματοκιβώτιο για 9.300 ευρώ. Όχι εγώ, εγώ δεν μπορώ να το κάνω για ευνόητους λόγους. Εσύ όμως μπορείς και το κάνεις. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Σε βάζω τώρα και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι απίστευτα πόσο εύκολο, μπορείς να βοηθήσεις το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Να εκπληρωθεί δηλαδή η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρης όσους πόντους θέλεις και Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Παίζει χρηματοκιβώτιο αύριο στις 4 για 9.300 ευρώ. Δηλώνει τώρα συμμετοχή. Είναι μεγάλο το ποσό. Bon Jovi. Living on a Prayer, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
6: Προσλαμβάνεστε!
8: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 inch all έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα.

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πιάνουν από το χεράκι και σε πάρει παραλία. Ο Κάρλος Σαντάνα με την κιθάρα του, το Smooth και ο Red 96,3. Ετοιμάζουν για βουτιές. Αλλά όμως πριν, στείλε win στο 19600, δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτη αύριο με τη Μέρη. 1,36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άρωτο 18 frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αύριο στις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 9.300 ευρώ.

0: Για πρόσμερη επανάσταση των 90's έγινε χάρη στο τραγούδι αυτό και σε ένα εφηβικό αποσμητικό. Άντε και σε μια φράση γραμμένη στον τοίχο. Smells like teen spirit, Nirvana, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνεις στο cosmote.gr και μένεις μαζί μου στον Red 96,3 γιατί σε λίγα λεπτά, 5 και 10, ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση για να βρεθείς στο exclusive live του Eric Clapton στην Αγγλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Tended Love, Quan, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
14: Να ζήσετε! σε μένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αν κάποιος σου είπε πως αύριο Παρασκευή μπορείς να κερδίσεις 9.300 ευρώ παίζοντας χρηματοκιβώτιο, τότε να ξέρεις ότι ακούει Red 96,3, όπως και εσύ. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, καλησπέρα ξανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour και σου δίνω 15 λεπτά προκειμένου να μπεις στο Red Application ή το redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα για να βρεθείς με την παρέα σου στο Exclusive Live του Eric Clapton 23 Αυγούστου στην Αγγλία, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Το live αυτό θα είναι καταπληκτικό, θα γίνει σε έπαυλη, θα είναι πριβέ. Support θα είναι ο Ρόνι Γκουτ, ο Rolling Stones, τρομερή εμπειρία. Seether, Careless Whisper, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά, Red 96,3.

Όλοι διασκευασμένο το House of Rising σαν ένα παραδοσιακό αμερικάνικο τραγούδι, εκδοχή όμως των Animals είναι πολύ ψηλά. Red 96,3, 18-19 σχεδόν μετά τις 5, στο απόγευμα της 5ης. Με Red κομματάρες όπου είσαι, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, στη δουλειά, 33 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Και 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wool Tour και να βρεθείς 23 Αυγούστου με την παρέα σου σε ένα υπέροχο live. Στο Norfolk της Αγγλίας, στο live του Eric Clapton με support του Ronnie Wood, θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Narcotic, Liquido, Red 96,3.

0: Από τότε που οι Green Day εμφανίστηκαν στη σκηνή στα 90s, ο ήχος ή η επιτυχία τους έγιναν η αφορμή για να γεννηθούν πολλά ροκ συγκροτήματα. Boulevard of Broken Dreams, στον Red 96,3 στα 26, μετά τις 5 στο απόγευμα της 5ης, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μιχαλαριάς, χορηγός η Cosmote Telecom. Αν είσαι επιχειρηματίας, η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό με τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες όπου χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά ακόμα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Αύριο στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο και παίζεις για 9.300 ευρώ. Είναι μεγάλο το ποσό. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Καλή επιτυχία από μένα. Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά για σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι! Πάμε!
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη!
9: Μήλο!
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι!
11: Oh, πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράγμα.

0: Ξέρω το καλοκαίρι. Use Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
2: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day!
3: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι!
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
9: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Knocking on Heaven's Door, η εξαιρετική διασκευή των Guns N' Roses στην τραγουδάρα του Bob Dylan. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Στέλνεις τώρα win στο 19600. Αύριο παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4 για 9300. 1.36 κόστος SMS 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr. Steve Miller Band.

0: Red Hot Chili Peppers, Other Side, στον Red 96,3. Εδώ για τις επόμενες δύο ώρες και ο Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. 6 και 10 θα ανοίξει ξανά τις γραμμές του Red Wall Tour. Μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση και βρίσκεσαι με την παρέα σου στην Αγγλία, στο Norfolk, στο exclusive live του Eric Clapton, σε έπαυλη. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Αύριο, 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. Αύριο στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. Για 9.300 ευρώ δηλώνεις τώρα συμμετοχή. James, getting away with it. Καλή συνέχεια.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της Αγίας, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη Φροντίδα, όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο, με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
15: Τρελό σερί.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
21: Λάμπη!
20: Στις 18 Ιουνίου.
22: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
23: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
20: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
22: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
24: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
20: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
25: Χαρά στο πόντσο.
20: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
26: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
27: Ποιος?
26: Δεν ξέρω.
27: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
28: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
29: Πάμε Cherry Park.
28: Ναι!
29: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
28: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
29: Cherry Park. The place of happiness.
30: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
31: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Come here, baby.

Εδώ είμαστε, καλησπέρες. Πέμπτη απόγευμα, crazy. 6 με 8. Γιάννης Γιακουμέκης στο μικρόφωνο, crazy, γιατί έρχεται και το Σαββατοκύριακο. Έρχεται και η Παρασκευή, βέβαια, με χρηματοκιβώτιο. Εδώ στο Ρέντε 96,3, 9.300 ευρώ. Θα τα ακούσεις σε 20 λεπτά. Μπα, ούτε καν σε 20 λεπτά. Εδώ στο Ρέντε 96,3, πώς θα μπει στην κλήρωση, γιατί η κλήρωση είναι αύριο στις 4. Τώρα όμως έχουμε Red World Tour. Eric Clapton, Norfolk, Αγγλία, φοβερή έπαυλη εκεί στις 23 Αυγούστου η συναυλία και σε λίγες μέρες ανακοινώνουμε και τον νικητή, 26 Ιουνίου, 8:25 το πρωί στο Red Morning Show. Οπότε ανοίγω τις γραμμές τώρα ξανά, όπως κάθε μέρα, 15 λεπτά δικά σου, μπαίνεις στο site μας, redfm.gr, στην εφαρμογή μας, το RedApp, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Μπορεί να είσαι ο τυχερός που θα πάει να δεις στην Αγγλία το φοβερό και τρομερό Eric Clapton. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963, OMD Electricity, Red 96,3, καλησπέρες.

Και περίπου 9 λεπτά ακόμα δικά σου για να διεκδικήσεις τη σούπερ συναυλία του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας με το Red World Tour. Αυτά είναι. Η παγκόσμια συναυλιακή περιοδία του Red 96,3. Το Red World Tour σε στέλνουμε σε όλο τον πλανήτη, στις πιο ωραίες πόλεις, στις πιο δυνατές συναυλίες, εντελώς ιδιαίτερη. Η συναυλία του Eric Clapton, αυτή τη φορά στο Norfolk της Αγγλίας. Πας 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ δικά σου. Μπαίνεις redfm.gr και Red App, περίπου για 8,5 λεπτά ακόμα. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία.

0: Nirvana, Kamas Guar, Red 96,3, I don't have a gun, δεν ξέρω για όπλα. Πάντως στην Κίνα έχουν τρελαθεί με τα ρομπότ. Ρομπότ που αλλάζει λάστιχα, ρομπότ που έχουν... Βλέπω και ένα ρομπότ εδώ που ζητιανεύει στον δρόμο. Αυτό δηλαδή πραγματικά ξεπερνάει κάθε φαντασία. Και όχι μόνο αυτό, η Κίνα λέει αναπτύσσει και τα πρώτα ρομπότ butler. Βάζει πλυντήριο το ρομπότ, τηγανίζει αυγά. Εντάξει, δεν ξέρω αν ξέρει και άλλα φαγητά πέρα από το να τηγανίσει αυγά. Κρεμάει ρούχα. Υποθέτω ότι θα φτιάχνει και καφέ και διάφορα άλλα τέτοια. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova και το κανάλι Nova Viasat Epic Drama σε στέλνουν Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήπουλη Βασίλισσα, κύριο Σπέιτ και Μον Μάρτι. Μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Αν όχι, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Χρηματοκιβώτιο, όπως τα έλεγα και στο ξεκίνημα σήμερα, 9.300 ευρώ εδώ στο Red 96,3 το χρηματοκιβώτιο. Αύριο η κλήρωση στις 4. Αμέσως θα ακούσεις πώς θα μπει στην κλήρωση και είναι πολύ πολύ απλό και εύκολο. Και Depeche Mode, Enjoy the Silence, Survivor, Burning Heart έρχονται. Red 96,3. Viber για μηνύματα 6980-963-963.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια. Σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες.

0: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: Κόκκιπε,
2: κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
9: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου,
13: είναι Red 96,3.

Είναι Survivor, Burning Heart, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 6 και 37 περίπου. Λοιπόν, αύριο τέτοια ώρα θα σου λέω το όνομα του νικητή στο χρηματοκιβώτιο. Το χρηματοκιβώτιο κληρώνει αύριο στις 4 του νικητή ή της νικήτριας, έτσι, εννοείται. Μπορεί να είσαι εσύ, 9.300 ευρώ αύριο στις 4 κληρώνει, μπες στην κλήρωση από τώρα. Έτσι κι αλλιώς είναι τελευταίες ευκαιρίες. Αυτές τελευταίες ώρες στέλνεις τη λέξη WIN στο 19600. Είναι MediaTel, 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Συμμετοχή άνω των 18. Και να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οπότε στέλνεις τη λέξη WIN στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση. Είσαι μέσα στο παιχνίδι. Αύριο στις 4 μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής ή η νικήτρια. Εδώ είμαστε. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμέκης, 6 με 8 The Best Mode. Enjoy the silence.

0: Αυτό ακριβώς. Let me take you far away. Holiday Scorpions. Red 96,3. Βλέπω εδώ έναν Βιετναμέζο, ο οποίος έχασε, λέει, 38 κιλά μέσα σε 6 μήνες. Το κυριότερο όμως είναι άλλο. Αυτό. Ο τύπος ήταν στρογγυλοπρόσωπος και έχει ένα πρόσωπο γεμάτο γωνίες που ισχυρίζεται ότι το απέκτησε νιαουρίζοντας. Φέρνοντας δηλαδή τη γλώσσα στην ουρανίσκο και νιαουρίζοντας όλο αυτό το διάστημα. Κάνει καριέρα σαν μοντέλο τώρα και ούτε λίγο ούτε πολύ προσπαθεί να μας ψήσει ότι νιαούριζε τόσο καιρό και απέκτησε ένα πρόσωπο γεμάτο γωνίες. Τρομερός απατεώνας. Σίγουρα έχει κάνει φοβερές πλαστικές επεμβάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ήταν να νιαουρίζουμε όλοι και να χάσουμε κιλά, δεν θα δουλεύαν τα γυμναστήρια, ούτε οι δίαιτες, ούτε τίποτα. Χορηγός μαζί μου Nova, με το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr. Γιάννης Γιακουμά 668, Red 96,3, Poison, Alice Cooper, REM, Losing My Religion.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω!
7: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα.
15: Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
17: People have repower. People have repower.
18: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
20: Λάμπη!
19: Στις 18 Ιουνίου.
21: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
22: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
19: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
21: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
23: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
19: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
24: Χαρά στο πόντσο.
19: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
25: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
19: Πάμε Cherry Park.
25: Ναι!
19: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
25: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
19: Cherry Park, the place of happiness.
26: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
27: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
28: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
29: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την Αγία Ελληνική Οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
30: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3 και πάλι μαζί, Γιάννης Γεωργουμάκης 6 με 8. Ακόμα γελάμε εδώ με τον τύπο από το Βιετνάμ που έχασε, λέει, 38 κιλά και έκανε γωνίες στο πρόσωπο νιαουρίζοντας. Μιλάμε πραγματικά μεγάλη γάτα να τον πεις, μεγάλο απατεώνα να τον πεις. Όπως και να έχει το πράγμα, εδώ είμαστε. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Είναι όμως ώρα Red World Tour, ανοίγω ξανά τις γραμμές. Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, σε έπαυλη τρομέρη. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ δικά σου. Μπαίνεις redfm.gr ή στο Red App τώρα και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία. Wake me up when September ends. Όχι από τώρα στο Σεπτέμβριο. Green Day Red 96,3. Έχουμε καιρό μέχρι τότε.

Λίναρτ Σκίναρτ, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, Γιάννης Γιωγμέκης 6 με 8 εδώ μαζί σου. Έχουμε τέλος του κόσμου, πυρηνικό ολοκαύτωμα στις 5 Αυγούστου. Άλλη μια φορά. Πόσες φορές έχουν γίνει τέτοιες προβλέψεις. Οπότε 5 Αυγούστου, αυτά είναι τα κακά νέα. Έχουμε το πυρηνικό ολοκαύτωμα. Τα καλά νέα είναι ότι προλαβαίνουμε να δούμε πάρα πολλές συναυλίες και προλαβαίνουμε και το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Το τελικό του Μουντιάλ. Μια χαρά, έτσι. Πώς το βλέπεις. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις. 6980-963-963. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8, Red Hot Chili Peppers. Και τώρα όμως Cranberries, Zombie, Red 96,3.

0: No, οι Red Hot Chili Peppers, Red 96,3, χορηγός μαζί μου Nova, ετοιμάσου για βόλτες δίπλα στο Σικουάνα, αλλά και γενικώς βόλτες στο Παρίσι, η Nova και το Viaset Epic Drama. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές, Ήπουλη Βασίλισσα, Κύριο Σπέιτ και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόραση Nova, μπαίνεις nova.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόραση Nova που θέλεις και μπαίνεις κι εσύ στην κλήρωση. Χρηματοκιβώτιο έρχεται αύριο εδώ στο Red 96,3, η κλήρωση στις 4 και είναι 9.300 ευρώ. Doors, People Are Strange, Crazy Town, Butterfly, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
7: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
13: Να ζήσετε!
14: Σε μένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025. Emst.gr.
8: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
16: Θα έρθω από μένα.
19: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Έλα, πού είσαι?
21: Στο Ριλής Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
20: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
21: Έλα, εδώ, δεξιά.
20: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
20: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
21: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
20: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
22: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
23: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
24: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
25: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
26: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
27: Red Morning Show.
28: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
29: Αγγυλάει στο αίμα σου.
30: Είναι Red 96,3.

0: People are strange, είναι οι Doors, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Και έχω εδώ ένα μήνυμα από το Φώτη, δεν ξέρω δηλαδή, είναι, μου κάνει εντύπωση. Αλεξάνδρα, μην κάνεις ζήλιες, το παιδί σ' αγαπάει το παλικάρι. Και όχι μόνο να σ' αγαπάει, αλλά σου έχει και έκπληξη. Βέβαια δεν ξέρω τι έκπληξη σου έχει. Μήπως παίξει χρηματοκιβώτιο, αύριο κληρώνει εδώ στο Red 96,3. Βέβαια, Αλεξάνδρα, μπορείς να παίξεις εσύ χρηματοκιβώτιο και να του κάνεις έκπληξη. Είπαμε, βέβαια, σ' αγαπάει, έτσι. Σου έχει έκπληξη, παίξε χρηματοκιβώτιο. Το λέω τώρα μήνυμα προς όλους. Και προς Φώτη και προς Αλεξάνδρα και προς όλους, όπου και αν είσαι αυτή την ώρα, από όπου και αν με ακούς, αύριο κληρώνει το χρηματοκιβώτιο εδώ στο Red 96,3. Δίνει. Κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300. Είναι πανεύκολο να μπει στην κλήρωση. Στείλε τώρα τη λέξη WIN στο 19.600. Είναι Mediatel 1,36 του ευρώ. Είναι τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μπες τώρα στην κλήρωση. WIN στο 19.600 και είσαι μέσα. Sunrise Avenue, Red 96,3.
1: Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fighting, shouting, tears.

0: Linkin Park και Red 96,3, πέμπτη απόγευμα 6 με 8, χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν Παρίσι. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής της τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα nova.gr, δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Γιώργος Αποστόλου στη συνέχεια στις 8 ανοίγει τις γραμμές για Red World Tour Eric Clapton. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8, όπως κάθε απόγευμα, θυμίζω. Αύριο κληρώνει το χρηματοκιβώτιο 9.300 ευρώ. Οπότε κανόνισα να μπει στην κλήρωση. Από απόψε, τέτοια ώρα αύριο, θα ξέρουμε τον νικητή, εννοείται. Paradise City, Guns N' Roses στη συνέχεια. Red 96,3. Αύριο το απόγευμα στις 6 τα ξαναλέμε. Bye.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Black Sabbath, Paranoid, καλώς σας βρήκα. Σήμερα είναι μια 5η, 18 Ιουνίου του 2026. Πούρο καλοκαίρι, τρεις μόλις μέρες πριν μπούμε και επίσημα στο θέρος της χρονιάς αυτής. Ο Red 96,3 θυμίζω ότι είναι σε φάση Red Gold Tour. Σε λίγες μέρες θα έχουμε κλήρωση για Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια δηλιακή έπαυλη και σε μια συναυλία μάλιστα που θα ανοίξει ο πρώην Rolling Stone, Ronnie Wood, με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red. Eric Clapton, που είναι Red 96,3. Ανοίγω τώρα το σύστημα για τα επόμενα 15 λεπτά. redfm.gr και app του Red. Εκείνη φόρμα συμμετοχής κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα, και μια ευκαιρία συμμετοχής στη μεγάλη κλήρωση της 26ης στο Red Morning Show. Φυσικά η συναυλία 23 Αυγούστου στην Αγγλία, στο Norfolk, Λονδίνο, πήγα να πω. Ναι, κοντά είναι. Heaven, Brian Adams, στον Red 96,3, μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Άλλος ένας μαέστρος της ηλεκτρικής κιθάρας, ο Γκάρι Μουρ, φυσικά Ιρλανδός, τι άλλο θα ήταν. Είναι 5η, είναι 18 Ιουνίου του 2026, στο μικρόφωνο του Red 96,3 που συμβαίνει κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τέτοια ώρα Γιώργος Αποστόλου με τις μουσικές του Red 96,3 που στη συνέχεια έχουν Marilyn Manson και Imagine Dragons. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama.
6: Oh, κόκκιπε.
5: Κομπάνιο! Team colleague!
7: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Αυθεντικό.

0: αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
1: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Οι πωλήσεις στον αέρα της Αθήνας και του Red 96,3 του Every Breath You Take. Έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή πως αυτός είναι ο εθνικός ύμνος των απανταχούς στόκερς, ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε. Το Every Breath You Take και οι στίχοι του παραπέμπουν σε πράγματα. Έχει και πάρα πολύ ευχάριστα ότι να έχεις κάποιον άνθρωπο ή κάποιο σύστημα, τέλος πάντων, πάνω από την κεφάλα σου και να σε παρακολουθεί σε οτιδήποτε κάνεις, όπου και αν βρίσκεται. Every breath you take δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Γι' αυτό καλύτερα να περάσουμε στους Aerosmith και τον Dream On εδώ στον Red 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Τέχη μου του Τσέρτς, γιατί όχι λοιπόν, Σαββατοκύριακο πλησιάζει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, είναι 5η 18 Ιουνίου, άρα είμαστε στα προεόρτια, στους πρόποδες, στην παραμονή ρε αδερφέ αυτού του ανοίγματος του χρηματοκιβώτιου, το οποίο δίνει 9.300 ευρώ αύριο και μπορείτε να στείλετε γούνι 1.600 να τα διεκδικήσετε, να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς και φυσικά να απαντήσετε σωστά 9.300 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διαθέτε κόστος SMS. 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόζει ρυθμιστή σε ΕΠ και εννοείται ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red, εκεί να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και έτσι να παρακολουθείτε τα πάντα για το χρηματοκιβώτιο και την εξέλιξη του παιχνιδιού. Θυμίζω η ώρα του διαγωνισμού live στο www.frontstage.gr. Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Scorpions και νωρίτερα song του από Blair, αν κυλέσω το αίμα σου. Είναι Red σήμερα 5η 18 Ιουνίου.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς Ανατολίζοντας τη Συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

Αυτή ήταν η Evanescence και το πολύ όμορφο My Immortal, άκρως καλοκαιρινό αλλά και νυχτερινό κομμάτι. Είναι βράδυ της 5ης 18 Ιουνίου, η Evanescence με νέο άλμπουμ με τίτλο Sanctuary, το οποίο είναι και πάρα πολύ καλό, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, είναι ο Red, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, όπως πάντα τέτοια ώρα. Ετοιμαζόμαστε για Red Gold Tour, είναι πολύ κοντά η κλήρωση στις 26 το μήνα. 23 το μήνα, λοιπόν, ο Eric Clapton θα παίξει σε ένα φοβερό μέρος, σε μια έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας, και τη συναυλία θα ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Το Red Gold Tour είναι κλασικό, δύο άτομα, τέσσερις μέρες. 500 ευρώ μετρητά σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Η φόρμα συμμετοχής είναι live τώρα και για τα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr και στο app του Red. Καλή επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε στον Red αμέσως τώρα, Riders on the Storm από τους Doors, παρακαλώ.

Φρέντε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας. Τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η 5η 18 Ιουνίου του 2026. Στη μη μουσική μας είδηση. Βγήκε η ετήσια έκθεση του Digital News Report από το Ινστιτούτο Reuters που δείχνει την εμπιστοσύνη που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην Ελλάδα λοιπόν το ποσοστό έχει πέσει το 18%. 4 μονάδες πιο κάτω σε σχέση με το 2025, που τότε ήταν έτσι κι αλλιώς η χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 11 ετών. Για μένα και 18% που εμπιστεύονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα είναι υπερβολικό νούμερο. Τώρα, στα μουσικά μας, η είδηση της εβδομάδας, όχι μόνο της ημέρας, είναι η επιστροφή των Faith No More. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν από τον Bill Gould. Για την ώρα φαίνεται ότι θα είναι μόνο συναυλιακή και κάτι μου λέει ότι το 2027 θα τους δούμε στην χώρα μας. Είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου. Στα αυτιά σας, Red Hot Chili Peppers.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτή ήταν η Τότο και το θρυλικό Αφρικα. Μέχρι και σήμερα η μπάντα δίνει χρήματα για αυτό το τραγούδι στα παιδιά της Αφρικής και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι σημαντικό να υπάρχουν τραγούδια όπως το Αφρικα και είναι και πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να φέρουμε στο μυαλό μας από την ροκ ιδιαίτερα σκηνή που έχουν προσφέρει τα συγκροτήματα πολλά χρήματα για αγαθοεργίες και ιδιαίτερα για ανθρώπους είτε στην χώρα της κάθε μπάντας που έχουν ανάγκη είτε για χώρες του τρίτου κόσμου όπως τη χώρα της Αφρικής που τα χρήματα πηγαίνουν φυσικά για τα παιδιά τα οποία λιμοκτονούν και έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Η Τότο πάντως σίγουρα είναι μέσα στις μπάντες που παίρνουν αυτό το credit. Είναι ο Ρέντε 96,3 βράδυ της 5ης 18 Ιουνίου, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
5: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Bon Jovi, you keep loving bad name, είναι ο Red 96,3 βραδάκι της 5ης, 18 Ιουνίου, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο και στην παρέα όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Γενικά ήδη κοιτάμε και το επόμενο Πουσουκού, το οποίο ξημερώνει σε λίγες ώρες και φυσικά μέσα σε αυτό ελπίζω να κάνουμε και το πρώτο μπανάκι τέλος πάντων, γιατί μου είχε μείνει λίγο έτσι γυνάτηρη αδερφέ που αυτές τις μέρες δεν τα έχω καταφέρει, αν και... Δεν νομίζω τελικά, τώρα που το σκέφτομαι, αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρω να φτάσω πιο μακριά από την πανιέρα μου. Πάμε να ακούσουμε και ένα πολύ όμορφο κομμάτι από τους Linkin Park που ελπίζω να τους δούμε το χρόνο στην χώρα μας, το New Divide, αμέσως τώρα στον Red 96,3.

0: My favorite game από τους κάρτινγκ, το ποδόσφαιρο σίγουρα είναι το δημοφιλέστερο άθλημα στον πλανήτη. Αυτόν τον καιρό με το παγκόσμιο κύπελο βλέπουμε πολλά πράγματα και καλά και κακά. Τώρα δεν θα πάμε στα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που έχουν προκύψει με τον Τραμπ και την ΟΑΙΣ και όλα αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική. Ας το καλύτερο, αυτό που σίγουρα πρέπει να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τα cooling breaks. Είναι γελίο τελείως. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια εφεύρεση της FIFA ώστε να πέφτουν οι διαφημίσεις και να αυξάνουν τα έσοδά της. Και τέλος πάντων, τώρα ποδόσφαιρο το οποίο κόβεται σε τέσσερα κομμάτια και έχουμε ουσιαστικά και time out, είναι γελίο τελείως, χαλάει τελείως την αίσθηση του αθλήματος. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας, καθώς αύριο είναι πολύ σημαντική μέρα. Έχουμε και πάλι το χρηματοκιβώτιο το οποίο ανοίγει με 1.300 ευρώ. Win 1.900 λοιπόν για να δηλώσετε συμμετοχή ακόμα και τώρα για να κάνει μέρη το κρίσιμο τηλεφώνημα σε εσάς. Να απαντήσετε 1.300 για να πάρετε τα χρήματα. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΑ 210-9215-776 και φυσικά frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Για αύριο είστε στον Red 96,3 και στη συνέχεια θα ακούσουμε και Pink και Boston και Survivor.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.300.

0: 300 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
4: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά γιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
4: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
4: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
4: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: These beautiful things that I've got.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά για σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
4: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Ακυλάει στο

0: στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.